0: The station with the best music.
1: I love the music.
2: Best music.
0: MFM Dance Radio.
3: Άρα το ακοπερίς. Δίκλο μετάλλικα. Σκιαμπόρι. Βορλάνε.
4: Τα βετίνε. Ακοπερίς Αραλέξ. Κουτσίγλα μετάλλικα εν σύστημα κομπλέτ.
3: Cum ai spus?
4: Αραλέξ. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.